0: Ώρα είναι 3.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Μόνο ελληνική μουσική. Χρώμα 102,1.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

άποχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: 4.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
2: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: Να χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 5.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Να χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: χρώμα.
1: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
2: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service, Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
8: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάτε έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%. Εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή
0: πολύ τέλεια. Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.

0: βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να κένεις
0: τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
1: Πιστεύτα.
0: Εμ.
1: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
0: Εμ.
1: Καλά, και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
0: το παράγει κιόλας.
1: Δεν περνάει τίποτα.
0: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ διζαϊνάτα.
3: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
6: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και

0: Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
8: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
9: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
10: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
11: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
10: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
12: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρών Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
13: Στη μέση μάτα

0: ένα χρώμα.
1: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
2: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
1: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610-642-626 και 694-60-67-660. Σίγουρες δουλειές.
5: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
6: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HACCP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
7: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Μεγιά, μεγιά!
1: Τέλεια, για να κέννησεις,
0: τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
1: Πιστεύτα.
0: Εμ.
1: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
0: Εμ.
1: Καλά, και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
0: Το παραέχει κιόλας.
1: Δεν περνάει τίποτα.
0: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ διζαϊνάτα.
2: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
3: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
5: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
6: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
7: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μήλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μήλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
13: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
16: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
17: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα

0: Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα. Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296. Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
4: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
5: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.

0: όλη μέρα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Είναι 10.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να κέννησε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη το έχει το κρυάκι του,
1: Το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
3: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης.

0: Παλούκος.
1: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
0: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197. Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Φασόλι.
0: Φασόλι.
2: Ναι, φασόλι.
0: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
3: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
4: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
5: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
5: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
4: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
6: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Χρώμα 102,1. Βάλε να ακούσεις.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: χρώμα.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
4: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
5: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
6: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεφλινίν, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεφλινίν, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης Ακροτηρίου 11 Ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
9: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189, τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
10: Ζαλίζεσαι από την πείνα? Ιου. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
0: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.

0: τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.
1: Ψάχνω

0: Η ώρα είναι 11.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
3: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα.

0: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκερ.
2: Ορίστε.
3: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
2: Ανεβείτε.
3: Παραγγελία.
2: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
4: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
3: Παραγγελία.
4: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
5: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
6: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
7: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
8: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων.

0: Κόμμα ένα χρώμα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
10: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Αθηνής. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
17: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και Τοχάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησεις.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ διζαϊνάτα.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
0: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό επαγγελματικός αλλά και

0: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρών Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
5: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894. Υπό νέα διεύθυνση.

0: Ένα χρώμα.
1: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
2: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικό. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
3: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
4: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
4: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το Μπαχάρη.
5: Σου εξήγησα. Όλα είναι Μπαχάρη. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι Μπαχάρη. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε Μπαχάρη στη ζωή σου.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκι.
8: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
9: Φασόλι.
8: Φασόλι.
9: Ναι, φασόλι.
8: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
10: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σκέφτεται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%. Εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές. Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 498. Σιγουριά στην οδήγηση.
3: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
4: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα,
3: Diamond Price.
4: Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
3: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
5: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
6: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277, Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας, να ανθίζουν.

άποχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πεινάς αλίκως και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City, το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
4: Express Pools, ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools, κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
5: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
6: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή? Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
7: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
8: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.αυγέρος.gr.
9: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
10: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
11: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
0: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
13: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνι Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνι Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνι Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις. Η Πατρακού.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ναι, ποιος είναι?
4: Παραγγελία, έφερα μπεργκερ.
3: Ορίστε.
4: Δύο, πληρώνεις. Τρία, παίρνεις.
3: Ανεβείτε.
4: Παραγγελία.
3: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
5: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
4: Παραγγελία.
5: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
6: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
8: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Τέκο Ριμ. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο. Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: ένα χρώμα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
4: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
5: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση. Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
6: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
7: Φασόλι.
6: Φασόλι.
7: Ναι, φασόλι.
6: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
13: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
14: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
0: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
15: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίν. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίν. Τηλέφωνο 2610-523-894. Νέα διεύθυνση.
16: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
17: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
18: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
19: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
18: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
19: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
20: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
21: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
20: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
21: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
22: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
20: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
21: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
23: Η Πατρακούη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Απλά ελληνικά. Χρώμα 102,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
3: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
4: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
4: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
5: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
6: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
7: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα, ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
8: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
9: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
10: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
11: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
12: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι γουρδούπης-παύλα-shop.gr και στο 2610 528 509.

0: μόνο ένα χρώμα.
1: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
4: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ζαλίζες από την πείνα? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
7: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθε κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
8: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
10: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
11: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.

Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: των 2,1.
1: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 4 22900.
3: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610 33 24 24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610 670 785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
10: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίση.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
13: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
14: Φασόλι.
13: Φασόλι.
14: Ναι, φασόλι.
13: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακά

0: Χρώμα 102,1. Απλά ελληνικά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Να χρώμα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
3: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
7: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 5.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την Άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
4: Ναι, ποιος είναι?
5: Παραγγελία. Έφερα μπεργκερ.
4: Ορίστε.
5: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
4: Ανεβείτε.
5: Παραγγελία.
4: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
6: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
5: Παραγγελία.
6: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
7: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
8: Αβιέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αβιέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
10: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
11: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%. Εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θερμάνσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
12: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
13: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 981.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
15: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
14: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
15: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
14: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
16: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
17: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
18: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
19: Στιγμές γεμάτες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ακόμα ένα χρώμα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο. Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
7: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει. Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
8: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
9: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
10: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
9: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
10: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
12: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα. Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις?
13: Φυτοπολείο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Φυτοπολείο Άρης. Δημοκρατίας 196, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 5252 96.
14: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
15: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: όλη μέρα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μεγιά, μεγιά!
1: Τέλεια, για να κέννησεις,
3: τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλά τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
1: Πιστεύτα. Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
3: Το παραέχει κιόλας.
1: Δεν περνάει τίποτα.
3: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
2: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610-312-010.
2: Χαρακτηριστικό μας, η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας, η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείου Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
7: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
10: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
0: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Κατάστημα! Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
18: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίν. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίν. Τηλέφωνο 2610-523-894. Νέα διεύθυνση.
19: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
20: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στον Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
21: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
22: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι γουρδούπης-pavlashop.gr και στο 2610 528 509.

0: 2,1 χρώμα.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Φασόλι.
2: Φασόλι.
3: Ναι, φασόλι.
2: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.
7: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
9: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
10: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
12: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε!
13: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.
14: Στη μέση μα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κένυψεις,
2: τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
2: Εμ.
3: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Ναι, ποιος είναι?
6: Παραγγελία, έφερα μπεργκερ.
5: Ορίστε.
6: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
5: Ανεβείτε.
6: Παρέ παραγγελία.
5: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
7: Έφαγες ΙΤΑ Κόκος Πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος Πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
6: Παραγγελία.
7: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος Πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
1: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
1: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197. Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
9: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
1: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
10: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα, μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
1: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι.
0: Ανακαινήσεις κτηρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
11: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
12: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ένα χρώμα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-43-16.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes.pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
11: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιεί ο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
0: Υπηρεσίες φανοπλίου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
12: Φανοπλίο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
0: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
14: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
13: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
14: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
14: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
13: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
15: Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
17: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
18: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
19: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
20: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
21: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
22: Η Πάτρα

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
3: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες, με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδου συναισθίαση.
5: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
5: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
7: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
8: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
9: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
10: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
11: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
12: κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
16: Ζαλίζεσαι από την πείνα.
17: Ιου, ιου, ιου.
16: Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
18: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
19: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
20: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610 52 52 96.

0: ένα χρώμα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
3: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
8: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894. Νέα διεύθυνση.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλιμι, ήσυχη Τιούνικ. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλιμι, ήσυχη Τιούνικ. Ετοιμαστείτε για μέλλον.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσεις. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
3: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
4: Ναι, ποιος είναι?
5: Παραγγελία. Έφερα. Μπέργκερ.
4: Ορίστε.
5: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
4: Ανεβείτε.
5: Ναι, μπέργκερ, σε ρε, πας φορά. Πάρε, παραγγελία.
4: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
6: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
5: Παραγγελία.
6: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
7: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
8: Φασόλι.
7: Φασόλι.
8: Ναι, φασόλι.
7: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Η Καρακάξα. Είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την Άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
13: Βάλε χρώμα. Πιάσε χρώμα. Η Πάτρα ακούει όλη μέρα.

0: Ένα χρώμα.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 2694-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
7: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
8: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα, καρακάξα μαλαγουζιά, σε καλή με χαρακτήρα.
2: Η γεύση θέλει τέχνη, αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάντρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Χρώμα 102,1.

0: ένα χρώμα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πείσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
3: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
3: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
2: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
4: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610 333 003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακόμα ένα χρώμα.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD. Από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

τι άποχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Παραγγελία. Έφερα μπέργκερ.
2: Ορίστε.
3: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
2: Ανεβείτε.
3: Ρε μπέργκερ, ρε πασόρα. Πάρε παραγγελία.
2: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
0: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερ του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
3: Παραγγελία.
0: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερ δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610 009 049.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
0: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα από σένα τα μαθαίνω.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
0: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
0: Βάλε χρώμα. Ακούει όλη μέρα.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άρα είναι 3.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.